0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: ή όταν παρκάρουν παράνομα, βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι τροχεία θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι, δεν θα πειράξουν. Ναι, εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί παίρνει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου. Δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ. Δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Ξέρετε, ναι. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στις πινακίδες, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ ότι σταματάνε. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Ω,
1: καλά.
0: Ένα ποτηράκι είναι μεγάλο. Ας μην σε παρακαλώ. Ήμουν κουρασμένος και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του το πω τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
2: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
3: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Τον Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι. Η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ φτηνή
1: εμπανάντα.
2: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
2: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
2: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. 95,2
5: DJ
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Λία λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
2: Εκεί, εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική. Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στα κορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
2: Έλεω.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Athens DJ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. We were...

0: DJ Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Ναι, φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ.
1: Ναι.
3: Δεν θα με ξεχωρίζει εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στον ντουζ μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιου.
1: Α, λιόλιου τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Μόνο DJ.
7: Σας ακούω κάθε μέρα.
6: Μου κρατάτε συντροφιά.
7: Η μουσική σας είναι τέλεια.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Κριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία?
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλή. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ, μωρέ.
2: Next line, please.
1: Πάμε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
0: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα...

0: Meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι μες στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν μες στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
12: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μου.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάει να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρές.
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρές. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι.
1: Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Acro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Μόνο DJ.
16: Σας ακούω κάθε μέρα.
15: Μου κρατάτε συντροφιά.
16: Η μουσική σας είναι τέλεια.
15: Μόνο επιτυχίες.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Let it rain.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Where, Irene?
2: Where?
1: Έλα, ρε, Irene. Ελάτε σήμερα. Αν πεις, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν ευρωπαϊκό. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Agro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Τον Αττικό Ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
7: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 95,2

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Τον Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έχει γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Ναι. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι. Η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ
1: φτηνή εμπανάντα.
2: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
2: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
2: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας, Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
0: Athens DJ.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
12: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
13: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
0: 95,2 Athens DJ.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Σπυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυτανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχει κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε! Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Μόνο DJ.
16: Σας ακούω κάθε μέρα.
15: Μου κρατάτε συντροφιά.
16: Η μουσική σας είναι τέλεια.
15: Μόνο επιτυχίες.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι. Αυτό. Μην ξεχάσεις να το βουρτσάσου, να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτού και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσει τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιο. Αλλά όμω, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει ότι να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το τάι, φτιάχτου. Δηλαδή.
2: Θέλω
1: να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρει καλύτερα. Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
2: Ωραία,
1: το κάνει αυτό. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπο.
2: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: 95,2.
2: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. αξίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ.
5: Oh, yeah.
4: Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
6: Νομίζω πλέον με σιγουριά πρέπει να πούμε ένα τεράστιο πάμε παραλία. Καλό μεσημέρι Αθήνα, καλώς ήλθατε όλες όλοι στο πρώτο επίσημα καλοκαιρινό weekend για το 2026. Έχω ήδη κηρύξει την έναρξη της σεζόν. Τα καλύτερα έρχονται και αυτό δεν είναι βασικά απλά ένα κλισέ. Η πραγματικότητα είναι του φετινού καλοκαιριού. Τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Το επίσημο soundtrack του καλοκαιριού το έχω ήδη εδώ, φορτωμένο, τα 30 καλύτερα για αυτή την εβδομάδα. Πριν να κάνουμε βουτιά, ας θυμηθούμε μαζί τα τρία πρώτα της προηγούμενης εβδομάδας. Ξεκινώντας με ανώτερ, νούμερο 3. Είπαμε, αυτό το καλοκαίρι, αν το ραδιόφωνο σου δεν παίζει ανώτερ, θα κλείνει μόνο του. Είναι ειδική, έτσι, σαν με ρύθμιση. Νούμερο 2, την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ αγαπημένη η Bibi Rexha. Στις δύσκολες στιγμές που πέρασα, λέει η Bibi, είχα μόνο τη μουσική μου να μου κρατήσει την τροφιά και να μου δίνει χαρά. Έτσι έγινε η μουσική η νέα μου θρησκεία. Αμήν. Και στην κορυφή, την περασμένη εβδομάδα, Hugh

Athens.com έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου, σε τρεις εβδομαδούλες δηλαδή βασικά, με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ. Ήταν νούμερο 1 με το Bam Bam του την προηγούμενη εβδομάδα. Τοποθετήστε το δικό σας Bam Bam κάπου αναπαυτικά, γιατί τώρα ξεκινάει το μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας. Και ξεκινάει με Tate McRae.

καινούργιο Άνιμα Λίζα, Bad Angel, νούμερο 28. Αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30, στο 95,2 FM's DJ. Ο Άνιμα, μετά από το super πετυχημένο viral residency που είχε κάνει στο Las Vegas, στο Sphere, υπέγραψε συμβόλαιο για τα δικαιώματα όλου του καταλόγου του επιτυχιών του, όπως έχουν κάνει και πριν από αυτόν βασικά DJs όπως ο David Guetta, Calvin Harris, αλλά και η κληρονόμη του Avicii. Εντυπωσιακό φυσικά το γεγονός ότι ο Άνιμα είναι πολύ λιγότερο pop από όλους αυτούς τους DJs. Ο Άνιμα ανοίγει νέους δρόμους όχι μόνο στο ηχητικό, αλλά και στο visual, στοιχείο της τέχνης. Έτσι λέει η επίσημη ανακοίνωση της νέας του εταιρείας. DJ number 27. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

30, 92 Athens DJ. Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Jonas Blue, Edge of Desire, στο νούμερο 25 αυτή την εβδομάδα. Ο 36χρονος DJ και παραγωγός από τη Βρετανία, με το συνειδικό όνομα που πλέον ζει μόνιμα στο Μαϊάμι. Όπως λέει, διάλεξα το όνομα Jonas Blue, γιατί εκείνη την εποχή, λέει, που ξεκινούσα, οι μεγαλύτεροι DJs ήταν Σουηδοί. Και ήθελα και το δικό μου όνομα, έτσι να ακούγεται πιο cool, πιο Σουηδικό. Το μόνο μου πρόβλημα, λέει, από τότε που μετακόμισα στην Αμερική, είναι ότι μερικοί fans νομίζουν πως είμαι ένας από τους αδελφούς των Jonas Brothers. Οπότε απογοητεύονται λίγο όταν έρχονται συναυλίες μου. DJ number 24. Hi, I'm

Πάπα ούτε Μίκη Σμιντ νούμερο 22 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω τώρα τη συναυλία και το ταξίδι δηλαδή που όλοι θέλουμε να κάνουμε. DJ Traveler, live on tour, Harry Styles στο Λονδίνο. Βλέπεις μια sold out συναυλία, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή να δεις αυτή τη συναυλία, μόνο αν παίξεις στο διαγωνισμό του 95,2 Athens DJ, Harry Styles Wembley. Όλα πληρωμένα, δύο άτομα και τα εισιτήρια για τη συναυλία. Και θα ταξιδέψεις business class, παρακαλώ, με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι. Και θα ταξιδέψεις business class, παρακαλώ, με Sky Express.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχού, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη. Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
7: Flex.
6: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Radio.

0: κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
7: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
15: Ακούτε το πιο έγκυρο Top 30 της Αθήνας. Στον 95,2 Athens DJ. Top 30.
16: DJ number 21.

0: Το Amor νούμερο 21 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30, στο πιο καυτό Top 30 του 95,2 Athens DJ. Είναι που είναι γεννημένη πριν από 40 χρόνια, Έλενα Αλεξάνδρα, είναι το πραγματικό της όνομα. Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες πολύ πριν ασχοληθεί με τη μουσική. Ίνα είναι η νούμερο 1 σε πωλήσεις pop star βέβαια της Ρουμανίας. Πάνω από 4 εκατομμύρια πωλήσεις από τα 3 πρώτα της άλμπουμς. Είναι και ακτιβίστρια, πρέσβυρα κατά της οικογενειακής κακοποίησης, αλλά και υπέρ των δικαιωμάτων του παιδιού. Αγαπάμε πάρα πολύ Ίνα. Countdown από το νούμερο 30, Date McRae Sports Car, 29, Damiano David, The First Time. Ολοκένουργιο 28, Anima Lisa, Bad Angel, νούμερο 27, Alex Warren, Ordinary, Michelle DeLuz, Sexy Love, στο 26, νούμερο 25, εδώ στο Top 30, Jonas Blue, Edge of Desire, Where is My Husband, η Ray, στο 24, Damiano David, Next Summer, νούμερο 23, 22, Mickey Smith, Papaute και Ina, Caliente, λίγο πριν στο νούμερο 21.
1: DJ number 20.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Είναι το Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Το Top 30 που τα σπάει, στο νούμερο 18. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Taylor Swift έχει 6 διαφορετικά νηφικά. Stand by. Να ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το γάμο της σε κάτι λιγότερα από ένα μήνα πλέον. Ο λόγος είναι πως θέλει να μην ξέρει κανείς ποιο νηφικό ακριβώς θα φοράει εκείνη τη μέρα. Να μην διαρρεύσει δηλαδή η έκπληξη. Η ίδια πάντως φαίνεται να ξέρει πάρα πολύ καλά ποιο από τα 6 θα φορέσει τελικά. Δεν ξέρω, προσωπική μου άποψη είναι ότι ξέρει ποιο νηφικό θα φορέσει από τη μέρα που

0: στα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Στο κέντρο και του σημερινού μας Top 30 να στείλω μια τεράστια καρδιά σε όλους, όλες εσάς που διαβάζετε βασικά και τις εξετάσεις αυτή την ώρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Φυσικά θα ευχηθώ καλή επιτυχία μόνο σε όσες και όσους με ακούτε. Για τους άλλους δεν με νοιάζει καθόλου. Είμαι ο Τόλις Βαρνάς και είμαι εδώ ένα ακόμα μεσημέρι του Σαββατοκύριακου με τις 30 μεγαλύτερες επιτυχίες της εβδομάδας. Το επίσημο Top 30 του 95,2 Athens DJ ή μάλλον ακόμα καλύτερα το επίσημο soundtrack του καλοκαιριού που έχει ήδη αρχίσει. Δεν αρέσει όμως όλους ο ήλιος και η λιακάδα. Στο νούμερο 15, ας πούμε, έχω έναν που δεν θέλει καθόλου ήλιο.

Μελωδία Άργη Μεντιούζα στο τυχερό νούμερο 13 για αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ έρχεται μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ταινία. Ίσως να είναι όχι μόνο της χρονιάς η ταινία, μπορεί και της δεκαετίας. Όλοι το λένε. 95,2 Athens DJ Tangue, avant premiere, νέα ταινία του Steven Spielberg. Μιλάω βέβαια για την περιβόητη, η περίφημη ημέρα αποκάλυψης με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και πολλούς ακόμα. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Το βλέπετε πρώτη σε avant premiere από το 95,2 Athens DJ, 3η 9 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinema, στην αίθουσα IMAX, όπως πρέπει σε τέτοια ταινία. Άλλωστε, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber, προλάβετε, μην σας προλάβουν οι άλλοι. 69-31-952-952. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο στο 69-31-952-952. Ημέρα αποκάλυψης, η πολύ αναμενόμενη ταινία του Steven Spielberg, 3η 9 Ιουνίου, 8 το βράδυ, αίθουσα IMAX, Village Cinemas, Mall Athens στο Μαρούσι. Για όλους τους υπόλοιπους που δεν μπορούμε να πάμε σε αυτή την ταινία, σε αυτή την πρώτη προβολή, θα τη δούμε 10 Ιουνίου που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από την Tannway. DJ number 12. Νέα είσοδος.

the lights off, Kato στο νούμερο 11 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Ο Kato, ο πιο σημαντικός ίσως DJ και παραγωγός της club σκηνής της Δανίας, έγινε διάσημος βασικά σε όλο τον πλανήτη χάρη στο viral meme που συνοδεύει το Turn the Lights Off, ένα τραγούδι που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2010. Όπως αποκάλυψε ο DJ Kato, αυτό το viral hit είχε ξεκινήσει λίγο πριν να εμφανιστεί το γνωστό meme με τον τύπο με τα κλειστά μάτια στο club. Είχε ξεκινήσει βασικά από το TikTok, είχε ήδη γίνει viral hit, λέει ο ίδιος. Ούτε εγώ λέει το περίμενα, αλλά φαίνεται πως όλοι οι πλανήτες είχαν συντονιστεί να γίνει οπωσδήποτε παγκόσμιο viral. Countdown από το νούμερο 20, Maisik, Marshall Jefferson, Life is so simple, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Στο 19, νούμερο 18, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Alex Warren, Fever Dream. Στο 17, 16, Bad Bunny, Nueva Yol, Tame Impala και Genie, Dracula. Στο 15, νούμερο 14, Katsa and Gabriella, Argument, Usa Melodia. Στο 13, νούμερο 12, ολοκένουργιο Part of Stella, Black Lilies, και 11, Kato, Turn the Light.

Είναι το μεγαλύτερο top 30 της Αθήνας, ο 95,2 Athens DJ. I Just Might, Bruno Mars, νούμερο 9 αυτή την εβδομάδα. Ο Bruno Mars, ο οποίος έσπασε και ρεκόρ στην πλατφόρμα Roblox, έκανε τη μεγαλύτερη virtual συναυλία καλλιτέχνη μέχρι σήμερα. Συνολικά 12,8 εκατομμύρια χρήστες τον παρακολουθούσαν. Πάντως δεν είναι και η πρώτη φορά έτσι, με τις virtual συναυλίες, αφού και πέρυσι είχε κάνει έτσι, μια πάρα πολύ δυνατή στο Fortnite Festival. Μαζί όμως με πολλούς άλλους καλλιτέχνες ήταν εκείνη, δεν ήταν μόνος του. Ο Bruno θα εμφανιστεί, όπως ανακοινώθηκε, live εννοώ, και στο αμερικάνικο Grand Prix Formula 1 στο Τέξας 20 Οκτωβρίου. Μάλιστα θα εμφανιστεί μαζί με την Britney Spears. Μεγάλη επιστροφή για την Britney με live μετά από πάρα πολλά χρόνια. DJ,

Morning Up Up Up Golden Hendrix νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας στο 95,2 Athens DJ. Η Σακύρα το έχει γενικά με το ποδόσφαιρο. Το ξέρουμε. Το έχουμε για τη Σακύρα. Επέστρεψε λοιπόν εκεί στο χώρο του εγκλήματος, στο ποδόσφαιρο. 2010 θυμίζω, ηχογραφή πάλι για το παγκόσμιο κύπελο της FIFA, το επίσημο θέμα, το Waka Waka τότε. Πάλι είχε φτιάξει ένα βίντεο με ποδοσφαιριστές, παίκτες και όλα τα σχετικά. Ανάμεσά τους ήταν και ο Πικέ, με τον οποίο εκεί γνωρίστηκαν. Ήταν μαζί για 11 χρόνια. Στο φετινό επίσημο βίντεο για το παγκόσμιο κύπελο εμφανίζονται Μέση, Μπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Χιμένες, Ροντρίγκο Χερνάντες. Μιλάμε βασικά για ολόκληρο μπουφέ να διαλέξει Σακύρα. Επίσημα λέει πως σε αυτή τη φάση της καριέρας και της ζωής της δεν ψάχνεται. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση απολύτως τίποτα. Υπάρχουν και κάποιες φήμες, δεν θα μιλήσουμε για τις φήμες. Θα μιλήσουμε ολοκένουργιο τραγούδι Σακύρα, Burna Boy, Die Die.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, λατρεύω. Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia

0: ξέρει τι να φορέσει όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuzia ξέρει.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 95.

Ανώτρη, talk to you στο νούμερο 6 εδώ αυτή την εβδομάδα στο επίσημο top 30 στο 95,2 Athens DJ και όπως λέει ένα site σχετικό με clubs και DJs, φέτος η Ανώτρη είναι στο στόμα κάθε booking agent, κάθε υπεύθυνο σε club, festival, κάθε clubber που σκοπεύει να επισκεφτεί την Ibiza. Ήδη ήταν εκεί στο μεγάλο opening party για το διάσημο Pasha Club. Ρουλέ και Τόμαν είναι τα ονόματα των δύο μελών του Ολλανδικού group. Είναι παραγωγή, remixers και DJs. Στα set τους παίζουν μαζί και οι δύο, track με track. Δηλαδή ένα βάζει ο ένας, ένα το συμπληρώνει ο άλλος, σε τέλειο συγχρονισμό. DJ,

Let me be the second voice νούμερο 4 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Εντελώς καλοκαίρι πλέον και τα viral των celebrities γίνονται και αυτά πιο καυτά και εκρηκτικά ενίοτε. Σας έχω όπως πάντα το σημερινό Scoop Chart, Scoop νούμερο 3. Επίσημη πρεμιέρα τη σεζόν celebrities με μαγιό στην παραλία. Προηγούνται στα σημεία Bella Hadid από το Saint-Tropez και Kylie Jenner από το Turks and Caicos. Scoop. Νούμερο 2, boom, ο πύραυλος της Blue Origin του Μπέζος, στη στιγμή που βασικά νούμερο 1 ανταγωνιστής του, ο Elon Musk, είναι στο δρόμο για να γίνει ο πρώτος 3-εκατομμυριούχος στον πλανήτη. Boom, και στο νούμερο 1, scoop, νούμερο 1, ο γάμος της αγαπημένης Dua Lipa στο Λονδίνο. Με 8 μόνο άτομα καλεσμένους, παντρεύτηκε βασικά τον Callum Turner, που φήμες τον θέλουν να είναι ο επόμενος James Bond. Η Dua Lipa δηλαδή, ίσως να γίνει το κορίτσι του James Bond με τον πιο επίσης.

Q-Girl, Jamaican Bam Bam, νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα, εδώ στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Έλα και πλησιάζει και η μεγάλη μέρα, ή μάλλον η μεγάλη νύχτα, που θα έχουν τελειώσει εξετάσεις και λίγο πριν φύγετε διακοπές, να πάρετε το Bam Bam σας και να ανηφορήσετε στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Live, ο Q-Girl στην Αθήνα, μοναδικό open air event, εισιτήρια κλείνεται πάντα στο hugelathens.com, μία λέξη, hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά 95,2 Athens DJ. Πίσω τώρα στο νούμερο 10 για το τελευταίο countdown της ημέρας.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ξέρω εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα.
2: Δεν
1: κατάλαβα. Ξέρετε, ναι. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ω, καλά.
1: Ένα ποτηράκι είναι μεγάλο. Α, μη σε παγκάλω. Ήμουνα κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr

0: Τις μάρκες της σεζόν, Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι. Η μουσική δυναμώνει. Ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
4: Athens DJ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα...
3: Σώθηκε.
2: Εγώ καιρός και...
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
5: Μόνο DJ.
6: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
7: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
8: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: ¿Qué está? Σα τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
4: Μόνο DJ.
5: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
6: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σα ακούω.
7: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό τη καρδιά μα.
8: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε. Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Δεν ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Δεν ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση. Δεν ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
12: Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, video.

ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού

είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Radio DJ.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
14: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ μωρέ.
2: Next line please.
1: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας

0: athenmore.com. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος Business. Vodafone Business. Together we can.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
1: Έλα, ρε, Αιρίν. Ελάτε σήμερα. Να μου πεις, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Κοιτάτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
0: Athens DJ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμη κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν χλαμ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ και η CeraVe υποδέχονται το καλοκαίρι στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι θα κάνω live εκπομπή παρέα με τη νέα σειρά αντιλιακής προστασίας CeraVe. Ελάτε στο Kiboko Beach Bar στην Ανάβησο και γνωρίστε από κοντά τα αντιλιακά CeraVe για πρόσωπο και σώμα. Ανάλαφρη υφή, γρήγορη απορρόφηση και φυσικά πολύ υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντιλιακό που θέλεις να φοράς. Το καλοκαίρι ξεκινάμε 95,2 Athens DJ και CeraVe. Κυριακή 7 Ιουνίου σας περιμένουμε.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
9: Oh my God.
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
10: Η μέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Radio DJ.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
4: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάρε ένα τισέρτ φαρδίρε, επειδή είναι αρκετά σεξι. Αυτό. Μην ξεχάσεις να το βουρτσά σου, να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτού και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσει τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιο. Αλλά όμω, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει ότι να σου πει κάτι άλλο. Πέρασε το τάι, φτιάχτου. Δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρει καλύτερα. Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
2: Ωραία,
1: το κάνει αυτό. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπο.
3: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Agro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα.
10: Όλα παίζουν.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε.

0: Θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Είναι επανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Μόνο DJ.
14: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
15: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
16: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεστοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Ναι, φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιο.
1: Α, λιόλιο τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
3: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας, μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισόλετε, λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling. Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ.
7: Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026.
6: Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο?
7: Εμείς θα είμαστε εκεί.
6: Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: 95,2 Athens DJ.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
18: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρέ.
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρέ. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά. Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Agro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: What did you steal?
0: Χορηγός επικοινωνίας

0: Ένα event στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Είναι ο νούμερο 1 στα

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
4: Η Θάτσερ.
1: Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Radio
6: DJ. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη, δεν θέλω να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί, εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στις καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε. Αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
3: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσει ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Έμαθες για το νέο Summer Ritual της Αθηναϊκής Ριβιέρας? Kiboko Beach Bar. Από το πρωί δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ομορφότερα sunsets που μπορείς να απολαύσεις στην Αττική. Κοκτέιλ στο χέρι, η μουσική δυναμώνει, ο ήλιος πέφτει και η διάθεση αλλάζει. Κάθε Σαββατοκύριακο, top DJs, sunset parties και απόλυτο beach vibe μέχρι αργά. Είτε επιλέξεις το VIP Sunbed Experience, είτε τον Free Beach Lounge χώρο δίπλα στο κύμα, Signature Cocktails, Mediterranean Flavors, Curated Wine List, Hookah Experience και Water Sports σε περιμένουν στο Kiboko. Kiboko Beach Bar. Ανάβησος. Sun, Sea, Ritual.
4: Athens DJ. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
4: 95,2 Athens DJ.
5: In the mix.
4: Με τον Γιώργο Σειρά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά φιλιά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
7: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Radio
8: DJ. Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228, Redis.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
4: 95,2 Athens DJ. Με τον Γιώργο Σειρά.

0: In the mix.
1: Με τον Γιώργο Σειρά.
2: Ισπανία. Αργεντίνα. Περού. Εκουαδόρ. Κώστα Ρίκα. Νικαράγουα. Βολίβια. Ονδούρας. Chile, Guatemala, Panamá, Uruguay, México, Paraguay, El Salvador, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Brasil,

0: 95,2 Athens DJ in the mix. So
1: wake me up. Wake up, wake up. Wake up. Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί παίρνει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ξέρω εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου. Δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα. Ξέρετε, ναι. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Ω,
3: καλά.
2: Ένα ποτηράκι είναι μεγάλο. Α, με σε παρακαλώ. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Πιάνω,
9: πιάνω,
8: βάζω,
9: βάζω,
8: το κεφάλι,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
9: κατεβάζω,
8: φτιάχνω τα χέρια μου,
9: φτιάχνω τα χέρια
8: μου και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα

0: stateoftrance.com or join discord.gg/Armin Van Buren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Athens, DJ.
2: DJ Traveler, live on tour.
3: London! Are you ready for Harry Styles?
4: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
2: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
4: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
4: Συντονίσου
2: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
4: στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Μέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα? Γεια σου.
5: Αχ μωρέ.
2: Next line please.
1: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάρκα. Κάνουν χλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα?
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στην βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.